0: Σαμπουράσιο.
1: Καπές.
0: Πουλού.
1: Πα, πα, πα.
0: Βάριο, βάριο.
1: Πουλού.
2: Είχε πολύ μοβαγιαβάρα.
0: Σαφία.
3: Το μόνο του Ρώσικου. Να του πείσαι μα πάθος πολύ παντινό.
2: Buat orang yang tidak bersatu,
1: dia bisa jadi.
2: Wah, punya si Abi tidak butuh
1: Ia.